0: Σωστά του άρεσε στήρο, δεν σα κρατήσει πάλι. Σε τούτη μάμπτο σκουδίλα. Ανέκει το βόλε βρούτσε, ανέκει το βόλε air condition.
1: Air condition.
0: Πέμε τνίμη.
2: Jutrani show, Zausto Slovenio. Uživaj življenje. Žez jutranje na aktu.